μουσικά. Θα σε πιω μια λιμουζίνα, λα κουκαράτσα, λα κουκαράτσα. Ό,τι φούσκεσαι το φτά, λα κουκαράτσα, λα κουκαράτσα. Τη διάμπη